0: και μέσα από την πίστευα να σπαράξετε να πούμε ότι θα πρόκειται να πέσετε χωρίς αμάχα με την κάτω που ασύν καρά και επιχειρήσει καμία σα σου πήγε όλα τα σπαράξετε.
1: Todo Waliki, todo Waliki, Coyaquita, todo Waliki, como no, no estoy. Todo bien, llega tarde, ay, sí, como perro en su rabo.
0: Mi puta es a la sayarata, con chin ari, comandan de jabana, con jara.
1: Plan,